0: Διπλό 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

εξωρινού. Ντυμένη άρνηση σαν να είναι κάπα υπερήρωα. Κάποιο υπερήρωα που βαριέται πάντα. Που έχει κάποια μπάντα και χτυπιέται στο stage. Σαν να είναι 20 και ας είναι προσωρινά 40. Οι εραστές του προσωρινού. Μαραίνονται τα χείλια, ξεφτίζουν τα χέρια. Ξεραίνονται τα σ' αγαπώ. Καθώς κινείται ο μικρός ηλεκτροδείκτης. Οι εραστές του προσωρινού. Μόνιμα θλιμμένοι, μόνιμα με φόβο του κενού. Οι εραστές του προσωρινού. Τι να σου πω για να το καταλάβεις, είμαι το θύμα κάποιας βλάβης χωρίς επίγνωση γκρεμού. Οι εραστές του προσωρινού. Οι εραστές του προσωρινού. Σε μόνο

0: incroyable! Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: ελληνοφρένια.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: 92.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Ενπλό 89,2. Η Ενπλό Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: En Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: 99,2.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα.

0: βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

λες πως πρέπει να ξεκινήσουμε την επανάσταση. Φύλαμε λίγο και την ξεκινάμε πιο μετά.

0: and Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100 340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: ίδιο. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
4: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά,

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους τριμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Εν Πλώ 89,2.

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μπλο 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε τη road trip. Κάτσε τη, λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.

0: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Τηλεφωνείς στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enclo 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 510 68 493.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίου.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
2: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

και ουδής γονγίζει. Κανενός δε σκίζεται η καρδιά, μόνο η νυχτερινή μας σιωπή, όταν κατευθυνόμαστε στα τέσσερα προς τις πυρές που κάποιος σε ώρα μυστηριώδη και με στόχο ακατανόητο έχει ανάψει για μας.

0: En Plo 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μπλο 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
6: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enclo 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu. Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
6: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Το Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
10: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Αντίστροφη μέτρηση στη Βιέννη, τελικός της Eurovision σήμερα με συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου. Παράταση εκεχηρίας με πολλές παρενθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους εξουδετέρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Στη Βιέννη διεξάγεται απόψε το βράδυ ο τελικός του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με υψηλές προσδοκίες για την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αυστριακή πρωτεύουσα, ενώ από χθες υπήρξαν διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Περισσότερες πληροφορίες και το κλίμα που επικρατεί στην Αυστριακή πρωτεύουσα θα μας δώσει τώρα η απεσταλμένη μας Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
12: Λίγες ώρες έμειναν πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Αν και ο καιρός τις περισσότερες μέρες δεν έκανε το χατήρι στους επισκέπτες, καθώς υπήρχε αρκετή βροχή και κρύο, οι λάτρεις της Eurovision δεν πτωήθηκαν και την τελευταία εβδομάδα περισσότεροι από 70.000 επισκέπτες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο βρέθηκαν στη Βιέννη. Για τον απόψινό τελικό, τα μέτρα ασφαλείας, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες, είναι ιδιαίτερα αυστηρά, καθώς ισχύει no back policy, ενώ γίνεται και έλεγχος τύπου αεροδρομίου πριν μπει κανείς είτε στην αρένα είτε στο Eurovision Village. Με ανυπομονησία οι φαν περιμένουν σήμερα να δουν τους καλλιτέχνες επί σκηνής. Απόψε διαγωνίζεται και η Γερμανία με τη Sarah Engels και το Fire στη δεύτερη θέση, ενώ η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο διαγωνίζεται στην έκτη και η Αντιγόνη με την Κύπρο και τον Τζάλα στην 21η θέση αντίστοιχα. Η μάχη φαίνεται πως θα κριθεί στήθος με στήθος μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ. Χθες πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη διαμαρτυρία με την ονομασία Song Protest ως εναλλακτική πολιτιστική εκδήλωση με στόχο, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την κατάσταση στη Γάζα. Για σήμερα έχει ανακοινωθεί μεγάλη πορεία στο κέντρο της Βιέννης με περίπου 3.000 συμμετέχοντες. Μιλώντας στην κρατική αυστριακή τηλεόραση, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η αστυνομία θεωρεί πως η ασφάλεια της Eurovision και το δικαίωμα στη διαδήλωση μπορούν να συνεπάρξουν. Από την Βιέννη για την Deutsche Welle, η Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
11: Τώρα στην Ουάσιγκτον, οι εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε μια παράταση της εκεχηρίας που ισχύει θεωρητικά για ακόμα 45 ημέρες, αλλά οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο μεταξύ του IDF και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται. Σύμφωνα με λιβανικές αρχές, χθες μόνο είχαμε 6 νεκρούς από αεροπορική Ισραηλινή επίθεση σε κέντρο πολιτικής προστασίας. Πάντως, οι συνομιλίες με βάση και τις επιθυμίες των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχιστούν στις 2 και 3 Ιουνίου, όπως θα μας πει τώρα ο Γαβρίλ Χαρίτος από την Ιερουσαλήμ.
13: Η παράταση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για άλλες 45 μέρες εμφανίζεται ως το κύριο αποτέλεσμα των διήμερων επαφών που ολοκληρώθηκαν χθες στο State Department. Ωστόσο, στις επαφές αυτές, πέραν των πρέσβεων Λιβάνου και Ισραήλ, συμμετείχαν για πρώτη φορά εκπρόσωποι του IDF και του τακτικού στρατού του Λιβάνου. Ο λόγος της παρουσίας τους ήταν να προσδιοριστεί για τις 29 Μαΐου η πρώτη απευθείας επαφή εκπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών στο Αμερικανικό Πεντάγωνο για καθαρά στρατιωτικά ζητήματα. Παράλληλα, προαναγγέλθηκε και ότι στις 2 και 3 Ιουνίου θα γίνει ακόμα ένας γύρος απευθείας επαφών ξανά σε επίπεδο πρέσβεων για ζητήματα πολιτικού χαρακτήρα. Οι Αμερικανοί δεν κρύβουν ότι οι επαφές αυτές στοχεύουν στην πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ και Λιβάνου. Η κυβέρνηση της Βηρητού από την πλευρά της επιμένει ότι στόχος της είναι η επιστροφή των πολιτών της χώρας στις εστίες τους στο Νότιο Λίβανο σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας, όπως τονίζει, και η ανάκτηση της κρατικής κυριαρχίας σε ολόκληρη τη χώρα. Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, Γιαχία Λάιτερ, που συμμετείχε στις επαφές, αρκέστηκε σε μια λακωνική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας τη συγκρατημένη του αισιοδοξία. Ο Σιήτης πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, από τη μια δεν τίθεται κατά των επαφών με το Ισραήλ, αλλά τονίζει πως η διακυβέρνηση Αούν θα έπρεπε να επιδιώξει μια εκεχηρία που να είναι πραγματική και να εφαρμόζεται επί του πεδίου. Τέλος, η Χεζμπολάχ χαρακτηρίζει όλες τις επαφές με το Ισραήλ και την Αμερική ως μια καλωστημένη πλεκτάνη. Και όλα αυτά, ενώ οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
11: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την εξόντωση του νούμερο 2 στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, κάτι που θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην τρομοκρατική οργάνωση. Ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι εξουδετερώθηκε σε μια επιχείρηση που διεξήγαγαν από κοινού ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νιγηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ευχαρίστησε την κυβέρνηση της τελευταίας για την συνεργασία της. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο κύριος Τραμπ είχε κατηγορήσει την Νιγηρία ότι ουσιαστικά στηρίζει τους τρομοκράτες οι οποίοι διώκουν τους χριστιανούς στη χώρα. Κάτι που είχε διαψεύσει η ίδια η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας. Ακούτε πάντα τη Βόνη και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί τελικά το Πεκίνο την 3η και την 4η, 19 και 20 Μαΐου, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από το Κρεμλίνο. Πρόκειται για μια επίσκεψη που έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από εκείνη του Τραμπ, κάτι που προφανώς δείχνει και τον αναβαθμισμένο ρόλο που έχει πια η Κίνα στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό. Τέλος, οι ΗΠΑ ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία, όπως επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος, ενώ συνολικά η Ουάσιγκτον σημειώνεται ότι αναδιοργανώνει τις δυνάμεις στην Ευρώπη, έχοντας πρόσφατα ανακοινώσει και αποχώρηση 1.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις μας από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας, καλή Κυριακή.
14: Επισκόπηση τύπου. Σε άρθρο του στην εφημερίδα Die Zeit, ο πρώην καγκελάριος Όλαφ Σόλς τάσεται κατά μιας κυβέρνησης μειοψηφίας στη Γερμανία και υπέρ της διατήρησης του δημοκρατικού τείχους, την απόβαση δηλαδή των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου που απορρίπτουν κάθε συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με την εναλλακτική για τη Γερμανία. Στα κόμματα των χριστιανοδημοκρατών και των χριστιανοκοινωνιστών ζητάτε να σχηματίσουν κυβέρνηση μειοψηφίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζετε, θα αποτραπεί το ενδεχόμενο, παρά την αριθμητικά συντηρητική πλειοψηφία στην Ομοσπονδιακή Βουλή, να ακολουθηθεί μια αριστερή κυβερνητική πολιτική. Από κοινού με την εναλλακτική για τη Γερμανία δεν είναι εφικτή η δημιουργία κράτους. Όχι μόνο σε ζητήματα εξωτερικής ή αμυντικής πολιτικής ή εσωτερικής ασφαλείας. Και μόνο γι' αυτό τον λόγο, καμία κυβέρνηση στη Γερμανία δεν πρέπει να εξαρτάται από την κοινοβουλευτική στήριξη της ΑΕΦΤΕ. Το πρωτεύον είναι ωστόσο ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι αντιπλουραλιστικό κόμμα. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κρατηθεί μακριά από την εξουσία. Επειδή ο πλουραλισμός, η συνύπαρξη δηλαδή διαφορετικών απόψεων, συμφερόντων και αξιών, είναι καθοριστικό χαρακτηριστικό της φιλελεύθερης δημοκρατίας στη Γερμανία. Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει πολλά εκατομμύρια τον γερμανικό ταξιδιωτικό κολοσσό TUI. Πολλοί παραθεριστές σχεδιάζουν κρατήσεις την τελευταία στιγμή και αποφεύγουν την Ανατολική Μεσόγειο, γράφει σε άρθρο της η εφημερίδα Tagesspiegel. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της TUI, Sebastian Ebel, η ζήτηση για Ισπανία και Ελλάδα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλή το καλοκαίρι. Εκτιμά ωστόσο ότι οι τιμές δεν θα πέσουν. Η εφημερίδα Berliner Morgenpost τυκλοφορεί άρθρο της «Αυστηρότεροι κανόνες οδικής κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Ορισμένες παραβάσεις επιφέρουν τσουχτερά πρόστιμα». Η εφημερίδα σημειώνει Ο κίνδυνος εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα είναι σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λιθουανία και Λετωνία ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα είναι υψηλότερος σε σχέση με τον πληθυσμό. Σε περίπτωση ατυχήματος με δικό τους όχημα, οι τουρίστες συχνά πληρώνουν τον λογαριασμό, ακόμα και αν δεν φταίνε. Αυτό συμβαίνει επειδή σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 500.000 αυτοκίνητα στους ελληνικούς δρόμους είναι ανασφάλιστα. Η χρήση κινητού στην οδήγηση τιμωρείται με 350 ευρώ και απαγόρευση οδήγησης 30 ημερών. Οι τουρίστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πολλά ελληνικά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα δεν διαθέτουν σύστημα hands-free, καταλήγει η εφημερίδα Bellina Morgenpost.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Enplo 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
0: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι, και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψύστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.
6: Σαν ταινία. Κάθε Σαββατοκύριακο έρχεται η Λιάνα Ντάπα να μας υπενθυμίσει ότι όλα γύρω μας είναι σαν ταινία. Η δική σας ταινία. Ταινία δράσης, περιπέτειας, κομεντή ή και επιστημονικής φαντασίας, εσείς επιλέγετε. Σαν ταινία με τη Λιάνα Ντάπα κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 με 7 το απόγευμα.

0: Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Σαν ταινία θα ήταν σήμερα, σαν ταινία θα το πάρουμε όμως και το έκτακτο απόψινό πρόγραμμά μας, το οποίο μας το παραχωρεί η Λιάννα Ντάπα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη θέση της είμαστε η Άννα Μαρία και η Χαρούλα Νικολαίδου για σήμερα.
1: Καλησπέρες πολλές σε όλους και από εμένα.
0: Γιατί έχουμε μία έκτακτη εκπομπή σήμερα, έτσι, μία έκτακτη καλεσμένη κιόλας, λίγο πιο αργά. Και ζεσταίνουμε το ραδιοφωνικό αέρα με αγαπημένη pop μουσική, πήγα να πω rock and roll, Άννα Μαρία, από συνήθεια. Πω.
1: 11 με μία είναι αυτό, κάθε βράδυ, ναι. Ίδια ρουτίνα, τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο pop πρόγραμμα στον αέρα. Λοιπόν, μέχρι τις 6 ώρα που θα έχουμε μία καταπληκτική καλεσμένη, performer, τραγουδίστρια που μας έρχεται από την Αμερική και είναι στην Αμερική, από τη Φλόριντα συγκεκριμένα, έτσι ώστε να γνωρίσουμε έναν καταπληκτικό και πολύ ταλαντούχο καλλιτέχνη. Λοιπόν, επειδή Άννα Μαρία, να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, δεν είναι όποιο το περιεχόμενο της μουσικής που η συγκεκριμένη κοπέλα τραγουδάει και παρουσιάζει. Έχουμε την αντίστοιχη μουσική συνοδεία. Τι συνοδεία δηλαδή, πριγκίπικα όλα τα τραγούδια. Νούμερο ένα της pop μουσικής.
1: Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσουμε το μεταξύ και με πάρα πολύ αγάπη όλο αυτό το υπέροχο παρεάκι του TikTok, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και μαζεύεται, γιατί έχουμε ανοίξει, παιδιά, και TikTok Live. Όποιος λοιπόν θέλει να την δει κιόλας, εκτός από την ακούει ραδιοφωνικά, δεν έχει παρά να μας αναζητήσει, παιδιά, στο TikTok. NG Radio θα μας βρείτε και θα... είναι στις 6 ώρα η Susan B. Whitney. Έτσι λοιπόν λέγεται η καταπληκτική αυτή κοπέλα. Το καταπληκτικό αυτό πλάσμα, παιδιά, ειλικρινά αξίζει να μπείτε και να την βρείτε στα social media της και ειδικά στο TikTok, όπου κάθε μέρα κάνει live με την κάνοντας ως performer, έτσι, την Whitney Houston. Βέβαια, πρέπει να σου πω, Χαρούλα, ότι κάνει και την Τίνα Τέρνερ.
0: Την έχω δει, είναι
1: αδιανόητη πραγματικά.
0: Παιδιά, δεν είναι μόνο η φωνή, είναι και η κινησιολογία, η οποία είναι πάρα πολύ πιστή. Και όπως και να έχει, τέλος πάντων, θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Τη λέει εδώ φίλος, αθάνατη τσακακάν.

ζεστή και γλυκιά καλημέρα, καλησπέρα στους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή αυτήν την ώρα. Καλησπέρα στους ακροατές των Plus 89,2 στο νομό Θεσπρωτείας. Στους ακροατές του Καστελόριζου 104,3. Καλησπέρα στις Κυκλάδες μας, Αιγαίο Live 95,8. Καλησπέρα στους ακροατές του angradio.gr και στους φίλους από το TikTok που ήδη έχετε μαζευτεί σιγά σιγά.

Λοιπόν, όπως είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής, τα κομμάτια και οι τραγουδίστριες είναι επιλεγμένες μία προς μία. Θα τη ρωτήσουμε τη Σούζαν B. Whitney βεβαίως ποια είναι η βασική της επίδραση και πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ωραίο performing που κάνει με το να μιμείται φωνές πολύ γνωστών τραγουδιστριών. Ακούσαμε ήδη Whitney Houston και Chaka Khan. Πάμε και στη Cher. Άλλη σπουδαία και επιδραστική τραγουδίστρια.

0: On the radio που λέει και η Donna Summer. Τραγουδάρες.
1: Είναι κομματάρες. Νομίζω είμαστε πιο πολύ βέβαια στις δικές σου, στο δικό σου πεδίο γνώσεων, Χαρούλα, τώρα.
0: Καλά, σιγά τώρα. Εδώ πέρα έχουμε να ακούσουμε πράγματα και θάματα. Πώς μπορεί λοιπόν μία Donna Summer, μία Whitney Houston, μία Tina Turner να επηρεάσει τόσο βαθιά? Καλά, αυτό γίνεται συνέχεια, παιδιά. Όλες αυτές οι σπουδές, οι καινούργιες κτλ. Είναι όλες πάνω σε αυτές τις παλιές, τις τεράστιες περιπτώσεις. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι η δουλειά του αυτή. Δηλαδή η κοπέλα, η Susan B. Whitney, επαγγελματικά κάνει μιμήσεις και performances πάνω σε μιμήσεις μεγάλων τραγουδιστριών. Και όχι μόνο, θα μάθουμε πολλά από αυτήν.
1: Εν τω μεταξύ, ναι, ξέρω, αλλά δεν θα το πω από τώρα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός ο τρόπος που την οδήγησε στο να το κάνει αυτό. Ήταν κάτι το οποίο και η ίδια δεν ήξερε ότι μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν θέλω να σποιλάρω.
0: Θέλουμε να μας τα πει η ίδια. Θα τη ρωτήσουμε όσο πιο εύστοχες ερωτήσεις γίνεται. Και παιδιά, και εσείς με τη σειρά σας. Και μέσω Viber στο 698-98-60-147. Και φυσικά μέσα από το TikTok και το live chat εκεί μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας για να την γνωρίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, Donna Summer on the radio. Και συνεχίζουμε.

0: ingradio.gr, ταινία σαν ταινία μάλλον, εκπομπή σαν ταινία. Σήμερα μας έχει παραχωρήσει τη θέση της Ηλιάνα Ιντάπα, γιατί έχουμε μια έκτακτη συνέντευξη γύρω στις 6 ώρα το... σε ένα μισάωράκι δηλαδή. Με Αμερική θα συνδεθούμε με την καταπληκτική performer τραγουδίστρια Susan B. Whitney. Είμαι η Χαρούλα Νικολαίδου, είναι και η Άννα Μαρία εδώ, η αδερφή μου, Άννα Μαρία.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, μία εξαιρετική performer.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

0: Μαρία.
1: Να βάλουμε ναι. να ακούσουμε λίγο μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της Susan B. Whitney στο TikTok. Να ακούσουμε στιγμιότυπα που έχει ανεβάσει από τα live της ή και βιντεάκια που τραγουδά Whitney Houston, γιατί πραγματικά αξίζει. Παιδιά, θα μείνετε κι εσείς λίγο άφωνοι, όπως μείναμε κι εμείς την πρώτη φορά που την ακούσαμε.
0: Για πάμε να την ακούσουμε λίγο. Είναι μικρά αποσπάσματα, έτσι. Για να δούμε.

0: Καλά, στο μεταξύ, παιδιά, είναι και το πρόσωπό της είναι ίδιο. Πώς το κάνεις αυτό, ρε παιδί μου? Δηλαδή, αυτό είναι συνολικό ταλέντο, δεν είναι αστείο. Δηλαδή, εντάξει το μακιγιάζ, εντάξει περούκα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά το να δείχνεις ολόιδιος και να ακούγεσαι και ολόιδιος.
1: Για να ακούσουμε λίγο κάτι
0: για
1: ακόμα.
0: Για πάμε.

0: Λοιπόν, τώρα δεν σου έχει κινήσει την περιέργεια ακόμα περισσότερο? Έχει κι άλλο, έχουμε κι άλλο.
1: Έχουμε κι άλλο.
0: Για πάμε.

0: Λοιπόν, χαίρομαι που βλέπω σχόλια τύπου μπήκαμε να την δούμε και είναι όντως συγκλονιστική. Μπράβο για όσους το κάνατε. Στο TikTok ανεβάζει, αλλά φαντάζομαι έχει και στο YouTube υλικό. Θα μας τα πει και η ίδια που μπορούμε να βρούμε περισσότερα. Ναι, είναι ψαρωτική έτσι.
1: Πάρα πολύ. Εντωμεταξύ είναι και
0: η ίδια.
1: Πέρα από το look, είναι και η κινησιολογία του στόματός της. Εμένα αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση όταν την είδα για πρώτη φορά σε βίντεο. Και στα live της φυσικά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή.
0: Λοιπόν, οπότε σε περίπου ένα τεταρτάκι θα είμαστε με την Susan B. στον αέρα για να μας πει περισσότερα. Πάρε τώρα, Ανά Μαρία Κομματάρα.

0: Εντάξει, αθάνατη Ιρέν Καρά και το... Καρά, συγγνώμη. Εννοείξε, πώς τη λέγαμε εμείς, Ιρήνη Καρά.
1: Sometimes I get a good feeling, yeah.
2: Εγώ νόμιζα ότι την έλεγαν για πολύ καιρό Ιρήν, εδώ μεταξύ.
0: Πώς είναι, τελικά?
2: Δεν ξέρω.
1: I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no.
0: Yeah. Άλλη περίπτωση, Σάρα. Yes. Αυτή είναι η Etta James. Ναι.

0: Λοιπόν, και η ώρα προχωράει, η ώρα είναι 6 παρα 10. Παλαμαρία, συγκεντρώσου, μην γελάς, σε παρακαλώ. Εδώ εμείς backstage...
1: Γελάω που είπες η ώρα σε προχωράει.
0: Η ώρα προχωράει αμήλικτα και δεν σταματάει. Το θέμα είναι, ότι σε 10 λεπτάκια θα έχουμε τη Susan
1: B. Whitney.
0: Mm. Οπότε βάλαμε μια Whitney Houston. Τυχαία έπεσε, αλλά είδες τι καλό.
1: Τι κομματάρα όμως.
0: I'm your baby tonight. Ναι. Και θα την υποδεχτούμε. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, τις ερωτήσεις σας και την αγάπη σας, παιδιά, για τη Susan. Να στείλετε και να στηρίξετε. Για να δούμε.

0: Καλά, ταξίδι στο χρόνο κανονικό, έτσι.
1: Άννα Μαρία.
0: Κανονικότατο ταξίδι. Κομματάρες, αξεπέραστες και το ευχαριστιόμαστε.
1: Και Pointer Sisters είναι αυτές, ε.
0: Οι Pointer Sisters, yes. Λοιπόν, και περιμένουμε τώρα. Η ώρα είναι προχωράει που λέγαμε και πριν.
1: Η ώρα είναι προχωράει.
0: Λοιπόν, ngradio.gr, ταινία σαν ταινία, κοίτα να δεις, εκπομπή σαν ταινία. Μας έχει παραχωρήσει την ώρα της Ηλιάνα Ιντάπα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στον αέρα μια καταπληκτική φωνή, την Susan B. από την Αμερική, από τη Φλόριντα συγκεκριμένα, να μας μιλήσει για την πορεία της στη μουσική, στη σταδιοδρομία και βεβαίως για το γεγονός ότι κάνει μιμήσεις σε Whitney Houston, Tina Turner και όχι μόνο. Οπότε ανυπομονούμε να τη γνωρίσουμε. Αυτός είναι ο λόγος που η Άννα Μαρία και η Χαρούλα Νικολαίδου είναι σήμερα τέτοια ώρα στον αέρα.

0: Glow 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857 59.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: βιώνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: Enclo 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-10340 και στο enplonet.gr.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enclo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Εν πλώ 89,2.
1: Θα ξαναγίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο James Joyce θα μετενσαρκωθεί σε κινεζάκι το έτος 2124.

0: βιβλιοθήκη. Το έτος 2089 ο Σέσαρ Βαγέχου θα διαβάζεται στα τούνελ. Το έτος 2045 ο Λουί Φερδινάν Σελίν θα μπει στο κτίριο. Το έτος 2094.
1: Παράξενο.

0: Enclo 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enclo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψύστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: 101,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
0: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
0: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε Edomox

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: En Plow 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καθώς η νύχτα απλώνεται και το φως χάνεται, οι ψυχές μας ταξιδεύουν. Καλώς ήρθατε στον καθρέφτη της νύχτας, εκεί όπου η μουσική μιλάει και η ψυχή γλιστρά πέρα από το προφανές. Σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα, όπου τα λόγια και οι ήχοι γίνονται ένα ονειρικό περιβάλλον που αποκαλύπτεται μέσα στη νύχτα. Μια διάβγεια που φωτίζει την ψυχή.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Κυριακή βράδυ, Εμπλό FM στους 89,2, εμπλόfm.gr, Παναγιώτης Μίτσης, η εκπομπή μας στο καθρέφτη της νύχτας. Ξεκινήσαμε περίεργα σήμερα. Με αφορμή τα γενέθλιά μου, έκλεισα τα 70 μου τις προάλλες. Να είμαι καλά, ευχαριστώ, ναι. Άρχισα να σκέφτομαι τα πράγματα που μου διαμόρφωσαν μέσα από τη μουσική, μια αντίληψη για τη ζωή, προς τα που πάμε. Θυμάμαι όταν πρωτακούστηκε, όταν πρωτοπαίχθηκε αυτό το τραγούδι, είχε γίνει ντόρο στα ραδιόφωνα και στα επίσημα και τα θεωρούσαν όλοι κάτι αστείο και διασκεδαστικό. Μακριά, πολύ μακριά βρισκόντουσαν. Θα σας διαβάσω εντάχει τι λέει, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον για το πού ζούμε όντως σήμερα. Το τραγούδι αυτό, το Ζάγκερ Ιβάνς, το In the Year 25-25, γράφτηκε το 1963. Λέει λοιπόν, το 2525, αν ο άντρας είναι ακόμα ζωντανός, αν η γυναίκα μπορεί να βιώσει, μπορεί να επιβιώσει, τότε μπορούν να βρούνε ότι το έτος 3535 δεν θα χρειαστεί να πούν την αλήθεια, αρκεί να μην πούνε ψέματα. Όλα όσα σκέφτεσαι, κάνεις και λες, είναι στο χάπι που πήρες σήμερα. Το έτος τώρα 4545. Δεν θα χρειαστείς τα δόντια σου, δεν θα χρειαστείς τα μάτια σου, δεν θα βρεις τίποτα να μασίσεις. Κανείς δεν θα σε κοιτάξει. Το έτος 5555. Τα χέρια σου θα κρέμονται άδωνα στα πλευρά σου. Τα πόδια σου δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Κάποια μηχανή το κάνει αυτό για σένα. Το έτος 6565 δεν θα χρειαστείς σύζυγο, δεν θα χρειαστείς γυναίκα. Θα διαλέξεις το γιο σου, θα διαλέξεις και την κόρη σου από τον πάτο ενός μακριού γυάλινου σωλήνα. Το έτος 7510, αν ο Θεός έρχεται, θα πρέπει να έχει φτάσει μέχρι τότε. Ίσως κοιτάξει λίγο γύρω του και να πει, υποθέτω ότι ήρθε η ώρα για την ημέρα της κρίσης. Το 8510 ο Θεός θα κονίσει το δυνατό του κεφάλι και είτε θα πει είμαι ευχαριστημένος που υπάρχει ο άνθρωπος, είτε θα τον γκρεμίσει και θα ξαναξεκινήσει από την αρχή. Το έτος 9595 αναρωτιέμαι κάπως αν ο άνθρωπος θα είναι ζωντανός. Έχει πάρει όλα όσα μπορεί να δώσει αυτή η παλιά γη και δεν έχει επιστρέψει τίποτα. Τώρα έχουν περάσει 10.000 χρόνια, ο άνθρωπος έχει κλάψει ένα δισεκατομμύριο δάκρυα γιατί δεν ήξερε ποτέ. Τώρα η βασιλεία του ανθρώπου έχει περάσει. Αλλά μέσα από την αιώνια νύχτα το λαμπύρισμα του φωτός των αστεριών, τόσο πολύ μακριά, ίσως να είναι μόνο χθες.

ήταν το It's 5 o'clock από τους Aphrodite Child, Aphrodite's Child, από τα πρώτα ελληνικά group που κάνε καριέρα στο εξωτερικό. Κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι το 1969. Στη συνέχεια, όπως θα καταλάβατε ήδη, οι μουσικές που θα ακούσουμε θα έχουν να κάνουν με αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο. Οι αναμνήσεις είναι κάτι που δεν μοιράζεται, δυστυχώς. Μπορώ να μοιραστώ όμως μαζί σας τα τραγούδια που έχω από αυτές τις αναμνήσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας.

1966 οι Beach Boys τραγούδαγαν το Good Vibrations που ακούσαμε. Το κόλπο με τη θετική ενέργεια πρέπει να έχουμε, παιδιά. Έτσι δεν μας λένε τώρα. Βέβαια, τότε πιστεύαμε σε κάτι. Δυστυχώς τώρα δεν ξέρω πού στο καλό πρέπει να πιστεύουμε.

Ήταν το Green Onions από τον Booker T και τους MGs. Έκανα λάθος πριν. Αυτό το κομμάτι ήταν του 1963. Το In the Year 25-25 ήταν το 69. Και έτσι δικαιολογείται, το άκουγα στο ραδιόφωνο. Αλλιώτικα δεν τα δικαιολογιόταν. Μερικές φορές οι συμπτώσεις είναι περίεργο πράγμα. Τυχαία, ενώ σκεφτόμουν αυτά την ημέρα των γενεθλίων μου, πέφτω σε ένα άρθρο επάνω το γιατί εσείς ποιοι είστε, στο 8ο, του Δημήτρη Μητσοτάκη. Και ήτανε σαν να μην λέγα εγώ, είναι πως μερικές φορές σου μιλάει ένα κείμενο, λες και το έχεις γράψει εσύ. Πραγματικά είναι πάλι πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, θα σας το πω σε 2-3 συνέχειες. Τελικά τόσα χρόνια μετά αναρωτιέμαι πως όντως ήμασταν τρένα. Όχι εκείνα τα ωραία τρένα που καταφτάνουν πάντοτε στην ώρα τους γυαλισμένα στην τρίχα, αλλά εκείνες οι αργοπορημένες αμαξοστοιχίες που τρίζουν στις δράγες όταν περνούν τη νύχτα και ξυπνάνε τα σκυλιά στις αυλές. Μήπως ήμασταν τρένα που δεν ήξεραν σε ποιο σταθμό να σταματήσουν, που δεν καταλάβαιναν πότε έπρεπε να πατήσουν φρένο και πότε να επιταχύνουν.

Black is Black από τους Los Bravos. Ίσως να μην φτάσαμε ποτέ στον προορισμό μας. Πολλοί από εμάς αλλάξανε ράγες στη μέση της διαδρομής, ξέμειναν από καύσιμα. Άλλοι κοίταξαν πίσω και δεν βρήκαν κανένα να τους περιμένει. Όλοι όμως ήμασταν εκεί. Προχωρούσαμε και στριγκλίζαμε πάνω στις σιδερένιες γραμμές και αν δεν μας άκουσαν δεν πειράζει. Και αν καμιά φορά μένουμε ακίνητοι στις γραμμές για ώρες, δεν ήταν γιατί χάσαμε το δρόμο, ήταν γιατί δεν ξέραμε αν πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε, κάνοντας ισορροπία στις σιδηροτροχές εκείνες.

House of the Rising Sun, ο θρύλος από τους Animals. Με αυτό μπήκαμε σε αυτό που αποκαλούμε rock. Και όχι, δεν είχαμε εισιτήριο επιστροφής, ούτε χάρτες να μας δείξουν που τελειώνουν οι ράγες. Μα κάθε φορά που κλείναμε τα μάτια, βλέπαμε το ίδιο όνειρο. Σηκώναμε, λέει, τα χέρια ψηλά και αφήναμε τη μουσική να μας ελευθερώσει από ό,τι μας κρατούσε πίσω. Σαν παιδιά που ξεχάστηκαν σε σκαλιά πολυκατοικιών, μιλώντας για ελευθερία, ισότητα και έρωτα, μα πάνω απ' όλα για το πώς να επιβιώσουν χωρίς να πουλήσουν την ψυχή τους σε κανένα. Κι ύστερα συμφώνησαν και δώσαν τα χέρια.

People on the Highway από τους Pedangle, ηχογραφημένο live το 1972, τότε που οι μπάντες άρχιζαν να γυρνάνε στους δρόμους και να τραγουδάνε τραγούδια για τα μακρινά ταξίδια.

0: 89,2.
1: Έκαναν τα λάθη και τους φόβους τους τραγούδια, μα ξεχάστηκαν και τα πήρε η νύχτα. Την άλλη μέρα με το πρώτο φως του ήλιου ανακάλυψαν τις βαθιές τους ρητίδες. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν είναι κακό να είσαι τρένο. Αρκεί να μην φοβάσεις τον εκτροχιασμό. Τουλάχιστον ταξιδέψαμε. Άλλοι ταξιδεύουμε ακόμα. Και όσο και αν δεν φαίνεται, αυτό ήταν πάντα το πιο σημαντικό. Αν με ρωτάς τι καταφέραμε, δεν έχω απάντηση. Και αν πάλι με ρωτήσεις τι κερδίσαμε, πάλι δεν έχω. Θα σου πω μόνο πως κάναμε τη σιωπή να αιμορραγήσει. Και αυτό μας έφτανε.

0: Here Comes the Sun από τους Beatles, από το Constructions του Mike Bartlett. Υπάρχει μήπως και κάτι άλλο? Όχι, ήθελα να σας τα πω. Ωραία, αλλά τα ξέρατε ήδη, τα ήξερα. Σε ευχαριστώ.
1: Νέοι και νέες, η Εκκλησία σας έχει ανάγκη. Να έρθείτε στους κόλπους της Εκκλησίας μας. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα φοράτε. Και με σκουλαρίκια σας θέλουμε. Και με μίνι. Και ξεράκο τους ακόμα. Αρκεί να έχετε το πορτοφόλι μαζί. Αυτό μας ενδιαφέρει. Νέοι, όλοι μαζί να υψώσουμε τα φλάμπουρα της Ορθοδοξίας εις τα πέρατα της Οικουμένης, όπως και το φλαμπούτσο του σκοταδισμού επίσης. Να μην ακούτε τους Rolling Stones, γιατί καπνίσουνε χασίσι. Ζήτω η Χούντα! Με στενέδι και το Σουχέρ, θα ήθελα νέοι και νέες να σας υπενθυμίσω ότι ο Χριστός μας, ο Χριστούλης, είναι ο αναρχικός, ο Απόστολος Παύλος Τροσκιστής και ο Πόντιος Πιλάτος Πασόρ. Εδώ ψάχνουμε ακόμα, περιμένω το κόμμα του Αβραμόπουλου και ξεκινάω συναυλίες σε όλη την επικράτεια με τον ακατανόμαστο. Θα σαρώσω, δεν κρατιέμαι, θέλω να βγω στο πάλκο, σας ευχαριστώ.

Ακούμε όμως Rolling Stones, όπως ήταν και το I Can't Get No Satisfaction, παρόλε τις συμβολές του σεβασμιότητα του Πανούση που απολαύσαμε πριν. Μια άλλη πονεμένη ιστορία που την έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ. Διαβάζω μια καταγγελία του εκπαιδευτικού του φίλου του Χρήστου του Κάτσικα. Ζούμε στα σχολεία ένα μικρό καθημερινό παραλογισμό. Όχι θεαματικό, όχι κραυγαλαίο, αλλά βαθιά αποκαλυπτικό για το πώς αντιλαμβανόμαστε πλέον το σχολείο, το παιδί και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Γονείς που στέκονται έξω από τα κάγκελα την ώρα του διαλύματος. Παρατηρούν, αγωνιούν, καταγράφουν. Και μόλις το γούνι χτυπήσει, ακολουθείται το τηλεφώνημα στο διευθυντή. Τα παιδιά έδωκαν και οι δάσκαλοι δεν έκαναν τίποτα. Η φράση ακούγεται σχεδόν αυτονόητη, μέχρι να σταθεί κανείς για λίγο στη λογική της. Τι ακριβώς δηλαδή θα έπρεπε να κάνουν οι εκπαιδευτικοί? Πώς σταματάς 200-300 παιδιά που βγαίνουν ταυτόχρονα στο προαύλιο? Και ίσως το πιο σημαντικό, γιατί να τα σταματήσεις? Για ποιο λόγο πραγματικά τα σταματήσεις? Το διάλειμμα δεν είναι κενό χρόνο. Ούτε μπορούμε να έχουμε την ψευδέστηση του απόλυτου ελέγχου. Γιατί το πραγματικό ζήτημα δεν είναι η κίνηση. Είναι οι θωρακισμένοι χώροι για να μπορούν τα παιδιά να κινούνται ελεύθερα χωρίς να κινδυνεύουν. Είναι η μόνιμη παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού και είναι η ρεαλιστική προσέγγιση της ασφάλειας. Ασφάλεια δεν σημαίνει απουσία κίνησης, σημαίνει διαχείριση κινδύνου σε ένα φυσιολογικό ζωντανό περιβάλλον. Και αυτό είναι το σωστό. Το λάθος δεν είναι το τρέξιμο στο σχολείο. Το λάθος είναι η προσδοκία. Το σχολείο πρέπει να αναστείλει ό,τι χαρακτηρίζει φυσικά την παιδική ηλικία. Ένα σχολείο ζωντανό ή ένα σχολείο εφοβισμένο? Ίσως τελικά το ερώτημα δεν αφορά μόνο το διάλειμμα, αφορά το μοντέλο σχολείου που θέλουμε. Ένα σχολείο που τα παιδιά κινούνται

Πέφτουν να γελάνε, σηκώνονται, μαθαίνουν και μέσα από το παιχνίδι, ή ένα σχολείο διαρκούς επιτήρησης, άγχους, περιορισμού, φόβου, ευθύνης. Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μετάδοση γνώσης, είναι εμπειρία ζωής και η παιδική ζωή έχει κίνηση. Αντί λοιπόν να ζητάμε από τους εκπαιδευτικούς να σταματήσουν το τρέξιμο, εσείς ήρθε η ώρα να ζητήσουμε από την πολιτεία να σχεδιάσει σχολεία που μπορεί να τη φιλοξενήσουν. Γιατί ένα παιδί που τρέχει στο προάβλιο δεν είναι πρόβλημα πειθαρχίας, είναι απλά ένα παιδί.

Η φοβερή επιτυχία του Alice Cooper Schools Out. Έρε τι είχε γίνει με αυτό το πράγμα κάθε καλοκαίρι που έκλεινα το σχολείο. Χαμός, χαμός.

I'm Yours and I'm Hers από τον Johnny Winter. Γενέθλια όμως είχε και η Γιάννα μου, η αγαπημένη μου Γιάννα. Και ναι, όχι, δεν ισχυρίζεται περίεργα πράγματα, απλά έγραψε ένα υπέροχο κειμενάκι στο Facebook για να ευχαριστήσει τους φίλους και τις φίλες που συευχήθηκαν. Σας το μεταφέρω. Μετράω τα χρόνια ανάποδα και τα βρίσκω συναρπαστικά. Και μου αρέσει που τους πέρασα τους βράχους που ματώνουν τις πατούσες. Και εκείνον τον ήλιο μου αρέσει που είδα μετά από καιρό να ανατέλει, περήφανο και νικητή. Δεν εγκατέλειψα και ούτε θα εγκαταλείψω τα ζόρια μου και τις χαρές μου. Και μου αρέσει που η μπουγάδα στον μπαλκόνι δεν στεγνώνει. Μου αρέσει να ράβω ξανά και ξανά το ίδιο παντελόνι. Γιατί και η φθορά έχει τη γοητεία της. Λατρεύω το πόδι της Κίνας στο αριστερό μου μάτι. Την τρυφερότητα στα βλέμματα των αγαπημένων θαυμάζω. Και εκείνες τους άγνωστους, τους παράξενους που για ένα λεπτό συναντήθηκαν οι δρόμοι μας και μετά ούτε ένα γεια, τους ευγνωμονώ. Κλείνω μια πόρτα, ανοίγω μια άλλη. Δεν περιμένω τον καιρό να μου αλλάξει τη διάθεση, την αλλάζω και μόνη μου. Αν θέλω, αν δεν θέλω, την αφήνω στην ησυχία της. Κοιτάω ίσα και μερικές φορές κάτω. Και είναι καλά και έτσι. Είναι καλά, λέω, που αγαπώ και μ' αγαπούν. Εξάλλου σήμερα απαγόρευσα να με χαίρονται όσοι δεν μ' αγαπούν. Και κάνω τους μεσήλικες τρέλες μου και πολύ μου αρέσει. Και τη θλίψη μου την δίνω πορτοκαλί φόρεμα και τις φοράω και αμαλάχη και ένα στεφάνι στα μαλλιά. Γιατί είναι ωραίο να μεγαλώνεις έχοντας και όχι κατέχοντας.

0: Radio.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
2: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
0: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquity, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Διαβάζω από το περιοδικό Θέαμα και Νεώτης του Δεκεμβρίου του 1962. Προ 32 ετών συνείδησε στην Αιτυψών λίγαν γνωστών μου έμπορων των Αθηνών, ώστις συνοδεύεται υπό του 12ετούς ιού του. Κάθε βράδυ μέχρι τις πρώτες ώρες μετά το μεσονύχτιον επήγαιναν πατήρ και υιός εις τον κινηματογράφον. Όταν δε εγώ συνέστησα εις τον πατέρα να μην ξαναπάρει μαζί του τον ιόν του, έλαβα την απάντηση ότι κυρίως ο ιός απήτη τη φίτηση εις τον κινηματογράφον, εις τον οποίο έβρισκε μεγκή στην Ινδονή. Διηγήθην το μύθον του Εσώπου περί της Γαλλής, ή της υπό της Ινδονής οθούμενη έδρευε τη γλώσσα της επιλήμας, μέχρι ότου αυτή εκ της συνεχούς τριβής εχάθη εντελώς. Η γλώσσα της Γαλλής, όχι ουχή η λίμα. Προσέθηκα δε. Τον έκανε τον ιό εντελώς, αν συνεχίσει ούτως την μετάβαση των κινηματογράφων. Ή να δε κατανοήσει πλήρως την βλάβην, συνεβούλησε αυτόν μετά την επάνωδο στο ξενοδοχείο εκ του κινηματογράφου να παρακολουθήσει τον ύπνο του ιού του. Την επομένη ένδρομος μου οδηγεί τότε ο ιός του καθόλου τη νύχτα κατήχε το αποσπασμό του προσώπου, των χειρών και ποδών, περιεστρέφεται διαρκώς και εσθέναζε.

Smoke on the Water από τους Deep Purple. Πολύ δυνατό ήταν το Child Time, αλλά και το Smoke on the Water είχε γράψει ιστορία. Ατέλειωτες ώρες μαθαίνοντας κιθάρα να προσπαθούμε να βρούμε στην πάνω χορδή, ξέρω εγώ, στην μπάσα εκεί πέρα, πόσο ακριβώς είναι αυτό το ρίφ ή ποια είναι τα ακόρντα, τι γίνεται, πώς να το παίξουμε. Απίθανες καταστάσεις, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία ήταν.

Going Up the Country από τους Scarlet Heat, Woodstock. Τι έξαψη, τι πράγμα ήταν αυτό, πώς περιμέναμε ότι τα πάντα ήταν θέμα ωρών να γίνουν, να πετύχουμε όλα όσα θέλαμε. Ωραίες εποχές.

Foot Stomping Music από τους Grand Funk Railroad. Στα καλά νέα της ημέρας τώρα. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Environmental Research Letters προειδοποιεί ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός έχει ήδη ξεπεράσει την ικανότητα που μπορεί η γη να υποστηρίξει σταθερά με τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης πόρων. Αναλύει περισσότερα από 2 αιώνες δημογραφικών δεδομένων και καταλήγει ότι η ανθρωπότητα ζει πάνω από αυτό που οι οικολόγοι ονομάζουν φέρουσα ικανότητα, δηλαδή το όριο ατόμων που ένα οικοσύστημα μπορεί να θρέψει, ας πούμε, έτσι, να διατηρήσει, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την αναγέννηση των πόρων του. Η μελέτη επισημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να επεκτείνει προσωρινά αυτά τα όρια χάρη στη τεχνολογία, κυρίως χάρη στη χρήση των ρηκτών καυσίμων, που επέτρεψαν τη διατήρηση μια ανευπρεγμένου πληθυσία με κρίση ανάπτυξης. Το θέμα όμως είναι πια ότι η γη δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη χρήση πόρων που κάνουμε. Δεν μπορεί καν να υποστηρίξει τη σημερινή ζήτηση χωρίς σημαντικές αλλαγές. Υπογραμμίζονται τελικά η έρευνα ότι τα φυσικά οικοσυστήματα βρίσκονται σε έντονη πίεση.

0: Too old to rock and roll, too young to die, από τους Jethro Tull. Μιλήσαμε για οικολόγους πριν και ήρθα στο μυαλό μου η φίλη μου είχε στην Αϊφούσκα, είχε μια απώλεια. Η γάτα της Σιμινού έφυγε για τη χώρα των κατών, όπως αναφέρει η ίδια με την απαράμελη πένα της. Περιεργάστηκε για 12 χρόνια τη μοναξιά μου και τη βρήκε ακατανόητη. Μπήκε στη ζωή μου αθόρυβα και έγινε απαραίτητη χωρίς να το καταλάβω. Δεν μου λείπει απλά ένα ζώο, μου λείπει ο τρόπος που υπήρξα μαζί της. Εκείνες οι αμοιβαίες και περίπλοκες τελετουργικές αντιδράσεις. Εκείνος ο τόπος που μόνο στην παρουσία της ήταν εφικτός. Κάτι που όσοι έχουμε γάτες το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα.
1: Mindless cretins grope

0: 89,2.
1: Αστέρια 2. Σαν μάτια, πληγώνω τα χείλη σου στο άγγιγμά τους μια ακροδάχτυλα χωμάτινα. Σαν αρνητός. Έρωτες απαγορευμένοι, εξομολογήσεις μυστικές, κοφτές και γρήγορες ανάσες τα πρωινά. Και τις νύχτες πόσα χυμένα δάκρυα, πόσες μάχες χαμένες από όρκους, από απαγορεύσεις, από φιλιά που δεν δόθηκαν ποτέ. Ξόρκι στον δρόμο της ανυπαρξίας ο έρωτας. Του Σπύρου Σίσκα.

Lady in Black από τους Uriah Heep. Γράφει στα 100 χρόνια μοναξιάς ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Το Μάρτι ξαναγύρισαν οι τσιγκάνοι. Αυτή τη φορά είχαν φέρει ένα τηλεσκόπιο και ένα μεγεθυντικό φακό μεγάλο σαν ταμπούρλο που τα επιδείκνυαν σαν την τελευταία ανακάλυψη των Εβραίων στο Άμστερνταμ. Έβαλαν μία τσιγκάνα στην άλλη άκρη του χωριού και έστησαν το τηλεσκόπιο στην είσοδο της σκηνής. Με 5 ρεάλια ο κόσμος κοίταζε μέσα από το τηλεσκόπιο και βλέπει την τσιγκάνα τόσο κοντά σαν να μπορούσε να την πιάσει με το χέρι του. «Η επιστήμη κατάργησε τις αποστάσεις», διαλαλούσε ο Μελκίαδες. «Σε λίγο καιρό ο άνθρωπος θα μπορεί να βλέπει τι γίνεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου χωρίς να βγαίνει από το σπίτι του».

Just a Poke από τους Sweet Smoke. Ελπίζω να να συμμερίζεστε την αγάπη μου, πώς να το πω, για τα κομμάτια μεγάλης χρονικής διάρκειας, ιδιαίτερα όταν σαν το προηγούμενο περνάνε από τόσες διαφορετικές φάσεις και είναι πραγματικά το αυτοσχεδιαστικό κομμάτι του κάθε μουσικού, πραγματικά σπουδαίο, εκεί που χαίρεσαι να ακούς και βεβαίως να παίζεις με ένα τέτοιο group. Πάμε όμως τώρα και σε ένα γρήγορο έτσι, σε ένα τραχαλιτό.

Around the Bend από το Creedence Clearwater Revival και το ξακουστό άλμπουμ Cosmos Factory. Κοσμούσε το εξώφυλλό του, το δωμάτιό μου για ένα πολύ μεγάλο διάστημα της εφηβείας μου. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ραντεβού την άλλη Κυριακή 11:30 με έκπληξη από το που θα γίνει η εκπομπή. Άλλα μείνετε που λένε στο μεγαφωνό σας, στο ροδιοφωνάκι σας, στον υπολογιστή σας. Κλείνουμε με Led Zeppelin και Over the Hills and Far Away. Καλό βράδυ.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Αντίστροφη μέτρηση στη Βιέννη, τελικός της Eurovision σήμερα με συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου. Παράταση εκεχηρίας με πολλές παρενθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους εξουδετέρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Στη Βιέννη διεξάγεται απόψε το βράδυ ο τελικός του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με υψηλές προσδοκίες για την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αυστριακή Πρωτεύουσα, ενώ από χθες υπήρξαν διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Περισσότερες πληροφορίες και το κλίμα που επικρατεί στην Αυστριακή Πρωτεύουσα θα μας δώσει τώρα η απεσταλμένη μας Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
9: Λίγες ώρες έμειναν πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Αν και ο καιρός τις περισσότερες μέρες δεν έκανε το χατήρι στους επισκέπτες, καθώς υπήρχε αρκετή βροχή και κρύο, οι λάτρεις της Eurovision δεν πτωήθηκαν και την τελευταία εβδομάδα περισσότεροι από 70.000 επισκέπτες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο βρέθηκαν στη Βιέννη. Για τον απόψινό τελικό, τα μέτρα ασφαλείας, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες, είναι ιδιαίτερα αυστηρά, καθώς ισχύει no back policy, ενώ γίνεται και έλεγχος τύπου αεροδρομίου πριν μπει κανείς είτε στην αρένα είτε στο Eurovision Village. Με ανυπομονησία οι φαν περιμένουν σήμερα να δουν τους καλλιτέχνες επί σκηνής. Απόψε διαγωνίζεται και η Γερμανία με τη Sarah Engels και το Fire στη δεύτερη θέση, ενώ η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο διαγωνίζεται στην έκτη και η Αντιγόνη με την Κύπρο και τον Τζάλα στην 21η θέση αντίστοιχα. Η μάχη φαίνεται πως θα κριθεί στήθος με στήθος μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ. Χθες πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη διαμαρτυρία με την ονομασία Song Protest ως εναλλακτική πολιτιστική εκδήλωση με στόχο, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την κατάσταση στη Γάζα. Για σήμερα έχει ανακοινωθεί μεγάλη πορεία στο κέντρο της Βιέννης με περίπου 3.000 συμμετέχοντες. Μιλώντας στην κρατική αυστριακή τηλεόραση, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η αστυνομία θεωρεί πως η ασφάλεια της Eurovision και το δικαίωμα στη διαδήλωση μπορούν να συνεπάρξουν. Από την Βιέννη για την Deutsche Welle, η Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
8: Τώρα, στην Ουάσιγκτον, οι εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε μια παράταση της εκεχηρίας που ισχύει θεωρητικά για ακόμα 45 ημέρες, αλλά οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο μεταξύ του IDF και της Χεσμπολάχ συνεχίζονται. Σύμφωνα με λιβανικές αρχές, χθες μόνο είχαμε 6 νεκρούς από αεροπορική Ισραηλινή επίθεση σε κέντρο πολιτικής προστασίας. Πάντως, οι συνομιλίες με βάση και τις επιθυμίες των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχιστούν στις 2 και 3 Ιουνίου, όπως θα μας πει τώρα ο Γαβρίλ Χαρίτος από την Ιερουσαλήμ.
10: Η παράταση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για άλλες 45 μέρες εμφανίζεται ως το κύριο αποτέλεσμα των διήμερων επαφών που ολοκληρώθηκαν χθες στο State Department. Ωστόσο, στις επαφές αυτές, πέραν των πρέσβειων Λιβάνου και Ισραήλ, συμμετείχαν για πρώτη φορά εκπρόσωποι του IDF και του τακτικού στρατού του Λιβάνου. Ο λόγος της παρουσίας τους ήταν να προσδιοριστεί για τις 29 Μαΐου η πρώτη απευθείας επαφή εκπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών στο Αμερικανικό Πεντάγωνο για καθαρά στρατιωτικά ζητήματα. Παράλληλα, προαναγγέλθηκε και ότι στις 2 και 3 Ιουνίου θα γίνει ακόμα ένας γύρος απευθείας επαφών ξανά σε επίπεδο πρέσβεων για ζητήματα πολιτικού χαρακτήρα. Οι Αμερικανοί δεν κρύβουν ότι οι επαφές αυτές στοχεύουν στην πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ και Λιβάνου. Η κυβέρνηση της Βηρητού από την πλευρά της επιμένει ότι στόχος της είναι η επιστροφή των πολιτών της χώρας στις εστίες τους στο Νότιο Λίβανο σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας, όπως τονίζει, και η ανάκτηση της κρατικής κυριαρχίας σε ολόκληρη τη χώρα. Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, Γιαχιέλ Λάιτερ, που συμμετείχε στις επαφές, αρκέστηκε σε μια λακωνική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας τη συγκρατημένη του αισιοδοξία. Ο Σιήτης πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, από τη μια δεν τίθεται κατά των επαφών με το Ισραήλ, αλλά τονίζει πως η διακυβέρνηση ΑΟΥΝ θα έπρεπε να επιδιώξει μια εκεχηρία που να είναι πραγματική και να εφαρμόζεται επί του πεδίου. Τέλος, η Χεσμπολάχ χαρακτηρίζει όλες τις επαφές με το Ισραήλ και την Αμερική ως μια καλωστημένη πλεκτάνη. Και όλα αυτά, ενώ οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεσμπολάχ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
8: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την εξόντωση του νούμερο 2 στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, κάτι που θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην τρομοκρατική οργάνωση. Ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι εξουδετερώθηκε σε μια επιχείρηση που διεξήγαγαν από κοινού ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νιγηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ευχαρίστησε την κυβέρνηση της τελευταίας για την συνεργασία της. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο κ. Τραμπ είχε κατηγορήσει την Νιγηρία ότι ουσιαστικά στηρίζει τους τρομοκράτες οι οποίοι διώκουν τους χριστιανούς στη χώρα. Κάτι που είχε διαψεύσει η ίδια η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας. Ακούτε πάντα τη Βόνη και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί τελικά το Πεκίνο την 3η και την 4η, 19 και 20 Μαΐου, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από το Κρεμλίνο. Πρόκειται για μια επίσκεψη που έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από εκείνη του Τραμπ, κάτι που προφανώς δείχνει και τον αναβαθμισμένο ρόλο που έχει πια η Κίνα στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό. Τέλος, οι ΗΠΑ ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία, όπως επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος, ενώ συνολικά η Ουάσιγκτον σημειώνεται ότι αναδιοργανώνει τις δυνάμεις στην Ευρώπη, έχοντας πρόσφατα ανακοινώσει και αποχώρηση 1.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις μας από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας. Καλή Κυριακή.
0: Επισκόπηση τύπου.
11: Σε άρθρο του στην εφημερίδα Die Zeit, ο πρώην καγκελάριος Όλαφ Σόλτς τάσεται κατά μιας κυβέρνησης μειοψηφίας στη Γερμανία και υπέρ της διατήρησης του δημοκρατικού τείχους, την απόβαση δηλαδή των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου που απορρίπτουν κάθε συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με την εναλλακτική για τη Γερμανία. Στα κόμματα των χριστιανοδημοκρατών και των χριστιανοκοινωνιστών ζητάτε να σχηματίσουν κυβέρνηση μειοψηφίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζετε, θα αποτραπεί το ενδεχόμενο, παρά την αριθμητικά συντηρητική πλειοψηφία στην Ομοσπονδιακή Βουλή, να ακολουθηθεί μια αριστερή κυβερνητική πολιτική. Από κοινού με την εναλλακτική για τη Γερμανία δεν είναι εφικτή η δημιουργία κράτους. Όχι μόνο σε ζητήματα εξωτερικής ή αμυντικής πολιτικής ή εσωτερικής ασφαλείας. Και μόνο γι' αυτό τον λόγο, καμία κυβέρνηση στη Γερμανία δεν πρέπει να εξαρτάται από την κοινοβουλευτική στήριξη της ΑΕΦΤΕ. Το πρωτεύον είναι ωστόσο ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι αντιπλουραλιστικό κόμμα. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κρατηθεί μακριά από την εξουσία. Επειδή ο πλουραλισμός, η συνύπαρξη δηλαδή διαφορετικών απόψεων, συμφερόντων και αξιών, είναι καθοριστικό χαρακτηριστικό της φιλελεύθερης δημοκρατίας στη Γερμανία. Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει πολλά εκατομμύρια τον γερμανικό ταξιδιωτικό κολοσσό TUI. Πολλοί παραθεριστές σχεδιάζουν κρατήσεις την τελευταία στιγμή και αποφεύγουν την Ανατολική Μεσόγειο, γράφει σε άρθρο της η εφημερίδα Tagesspiegel. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της TUI, Sebastian Ebel, η ζήτηση για Ισπανία και Ελλάδα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλή το καλοκαίρι. Εκτιμά ωστόσο ότι οι τιμές δεν θα πέσουν. Η εφημερίδα Bellina Morgenpost τιτλοφορεί άρθρο της «Αυστηρότεροι κανόνες οδικής κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Ορισμένες παραβάσεις επιφέρουν τσουχτερά πρόστιμα». Η εφημερίδα σημειώνει «Ο κίνδυνος εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα είναι σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λιθουανία και Λετωνία ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα είναι υψηλότερος σε σχέση με τον πληθυσμό. Σε περίπτωση ατυχήματος με δικό τους όχημα, οι τουρίστες συχνά πληρώνουν τον λογαριασμό, ακόμα και αν δεν φταίνε. Αυτό συμβαίνει επειδή σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 500.000 αυτοκίνητα στους ελληνικούς δρόμους είναι ανασφάλιστα. Η χρήση κινητού στην οδήγηση τιμωρείται με 350 ευρώ και απαγόρευση οδήγησης 30 ημερών. Οι τουρίστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πολλά ελληνικά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα δεν διαθέτουν σύστημα hands-free, καταλήγει η εφημερίδα Bellina Morgenpost.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

ενώ εκείνη τον ήκουε με σιωπηλή περιπάθειαν, μυθισκωμένη από την θέρμη του ερωτός του. Γνούστησε φλέγετο όσων και αισθήσεις της, και η λαχνική εικόν παρέμεινε μέσα της ζωηρωτάτη. Τι ωραία που ήσαν, αναδυόμενα από τη σύνθλιψη του σφιχτού κορσέ της, μέσα από το ευρύ άνοιγμα του ντεκολτέ. Μικρά μου και χαριτωμένη δεσποινής.

τόσας πικρίας, ενώ είναι το μεγαλύτερο αγαθών, το μεγαλύτερο δώρων που εδόθη στους ανθρώπους, η μεγαλύτερα απόλαυσης, η βαθυτέρα ευτυχία. Τι είναι αυτό που μετατρέπει τον έρωτα από παράδεισο ειδονών, η σκόλαση μαρτυρίων.

μικρά μου και χαριτωμένη δεσποινής. Θα ήθελα πολύ να σας συναντήσω στην καμπίνα μου. Είδα όσα κάματε σήμερα το πρωί στη βιβλιοθήκη. Πρώτα με τον Καμαρότο και έπειτα με τον κύριο Έντελμαν. Θέλω κι εγώ να κάνω τα ίδια μαζί σας. Μικρά μου και χαριτωμένη δεσποινής. Θέλω κι εγώ να κάνω τα ίδια μαζί σας. Μικρά μου και χαριτωμένη δεσποινής.

φανελούντα. Κι εμείς δικοί σας συγγενείς, άνεργοι δυστυχείς, με δάνεια και κάρτες, εδώ με λιγοστά ευρώ, χαμένοι στο εγώ, σε σύνορα και χάρτες. Τα χέρια ας πιάσουμε σφιχτά, ας γίνουμε αγκαλιά όλοι στις γης υπάστες. Γιατί σ' αυτήν εδώ τη γη όλοι είμαστε μικροί και όλοι μετανάστες. Το τραγουδάκι αυτό εδώ δεν θα τα ακούμε αύριο. Το στέλνω σε West και East, μα ξέρω ότι σε Blacklist

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

σάπια βρωμένη νυχτερίδα. Σαν φοβισμένο και δειλό ανθρωπάκι. Δύο χιονάνθρωπος σαν ένα κουτάκι και ένα σκυλάκι.

έτσι αγριά καταιγίδα. Όχι ξεχάσει, όχι σοπάσει. Είμαι μια αστεία μαϊμού. Είμαι μια αστεία μαϊμού σε λάθος δάση. Είμαι μια αστεία μαϊμού. Μα αν είμαι βροχή που έχω χάσει το δρόμο. Ένα πολύχρωμο δέντρο, ένα θαμπό διαμαντάκι, ένας αέρας ακάτης πεταμένο στην άκρη. Έχω πάντα ένα χρώμα να σκοτώνω τον γκρίζο και να κυπώ με θάλασσες. Να αναλουρίζω μια σπίθα στα μάτια που διψάει να με κάψει. Μα αν είμαι βροχή που έχω χάσει το δρόμο. Ένα πολύχρωμο δέντρο, ένα θαμπό διαμαντάκι, ένας αέρας ακάτης πεταμένο στην άκρη.

σε μια ηλίθια αγριά καταιγίδα που έχει ξεχάσει, που έχει σοπάσει. Είμαι μια αστεία μαϊμού, είμαι μια αστεία μαϊμού σε λάθος δάση.

σ' αγαπώ. Και σαν τελειώνει, θα σταματάνε τα ποτάμια. Και οι οδοντοστοιχείες θα εκρήγνεται. Και θα γεμίζει ο αέρας πέταλα κρατουμενών ανθρών, καρπούς γυναικείων χεριών και λιωμένα κοσμήματα.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.